0: ψυχή, φίλους χασικλίδες που ναι, όλη μέρα κλείδες. Έχει φίλους χασικλίδες που ναι, όλη μέρα κλείδες. Βρε, σύ, Γιάννη Αχιλά, και μη σε μας το λουλά. Κάνε γλίγορα μικρέ, φέρε μας τον Αχιλέ.
1: Άρε χασικλά,
2: είπες μωρή Μαρικά.
0: Σαν που μαρου αργυλέ,

με κάνει πιο μαζούρι. Μα εκείνη δε μαυρούει και με κάνει πιο μαζούρι. Βρε σι Γιάννη Αχιλά και μη σε μαστολουλά. Κάνε γλίγορα μικρέ